0: Δεν είναι και τσολίνας, είναι τσολίνας.
1: Σαν να ζουάνε δε δεσινέου. Σαν να κρυνθείς και δε σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...